那个亚老师我当面呢不然你不会搞不完现在呢你得不到大家大理呢路边店没不呢阿信达没那是没是不没有你 Christmas 跟完阿里的大家没你有安呢跟完亚古巴没你是的跟完不变得不了με την τεβουίκο. Κανουάν τεπόβουια με ταριαύα. Κανουάν καντάπου με νεί μάμα ντάπα και καμά με νεί γέι. Σακώσα με τα κουκουρέι. Παίασα νικέκα βιτιανά. Τα μέρα, τα ρίρα, σιπούρα ο σιπουτορούρα. Τα πά πουρανί πουί. Τα βανόν τεπόγαρε ουκανανουά. Τε τάπες τεπί με τα ουάνα νοκητόπα. Wanga wapi maono wa. Pukini metena. Epo ni kuru arakina. Iveni rapatana. Ni muyengana ite maiku. Nika itara me mani epen aape. Ipukintai ni kaiyana. Enatara aki roiro in rapatana. Awane meiro yatarina. Nasina. Sipuna. Siputuruna. Oate usu waipanin. Me yonte maiku. Awa yu idia natianini. Ia kirau au yangu.

0: ξεκινήσει από να ρίχνει να μένει να απορροεί Vodafone η Ιωάννη Τετάτα.
1: Ωραία μπαϊ το γόνα. Στα τρίπο γόν. Ότι πόκι. Υπουγγίνει καρινέ μου. Δεν το πορροεί.
0: Το πορροεί το πονίνα. Ωα τεταρά το γόνα τεκεί καπάει. Τενούα τεταρά το γόνα χωρίς ο νόα τεκεί καπάει. Αούα τεταρά τενούα τεκεί καπάει. Μιλέω τεταρά το γόνα τεκεί καπάει. Ο νόα τεταρά τενούα τεκεί καπάει. Βανούα τεταρά ο νόα τεκεί καπάει. Ωα είτε βίνε το γόνα τεταρά βανούα τεκεί καπάει.
2: Είμαι τεροαίρε. Κορνάπα. Κορνάπα. Γουάιτα ου. Γουάιτου γόνα ουέα. Γουάιτε τέρικα.
0: Πορροεί την αμαχαίνα. Ο αφήτη τα ρά, ο νόα ανακύκα πάει. Δεν αφήτη τα ρά, τη βήμα ο νόα ανακύκα πάει. Αν είναι αφήτη τα ρά, τη βήμα το γόνα ανακύκα πάει.
2: Κομποντέου, κομποντέου, κομποντέου, what the fuck!
0: Τι είναι αυτό, Αντώνε. Εσέ είναι τα έναν κορροϊ, ένα τα ουάκι, ο αφήτη με ρουέβα τη σαν και τε μέχα πάει. Ο γέλ ήταν για να σου αναγωγέλ.
2: Για μάνι!